Γιάννα Στοϊκή. Γιάννα Στοϊκή. Νέχτη Τσάρου, Γιάννα Στοϊκή. Γιάννα Στοϊκή. Νέχτη Μνάμνιε, Χιτ Μινόχε.